Κοπουραχέι ο Σέβα ο Κυροκύ, Καραϊβενίτο Μαρτίνες Λέσμε, Ισαπού Σάουι. Χα έγινα μια πέρλα Ραμόνα Ρενίτες, Δεκανάτα Ρεραϊτέπε. Ο Ερωμανθάβα Χρυσέ, Ιμεμπύ ο Χαϊχουετέβα Ισουπέ,